Rabbis say to Lahil Chokadi, Laishli Kasnitsin, Konkesh Salihun Hun Chinahef, to Keshirabin Kil, Marasherabi Chakli Ratin Lekakwa, Kahoru Silal, Shekwatsaki Chakli Loklak Malepai. To Kochi Rabin Kil Sali Domingo Quen. Ain Kun Li Domingo, Li Nashkoltika Kelikakwa, Li Tiempo Ordinario, Hoki Kachichak Chuweb Likutan. Lito chichal kenak. Karuak eli tiempo ordinario hanghun lihonal partyoko chirabinkile lishkaush likakwa. Utcharak runak takatauru li linalip li parkwan dinashche likakwa. Hanghun lihun lihonal ordinario lito kochisolbal. Makwa extraordinario hanghun tiempo ordinario. Hogan harin yo coche rabinkele. Naki kwan hun li quinchan. Ki kwan hun li quinta salamon shkaba. Naksalikutan an kishkotrip chirula salamon. Likakwa kishkotrip chirula salamon sa shmat chiruli kochin kishjere. Tsama likaru takwa. Amali karuta kwa tinke akwe. Ay hun chikli li nalep peyanak. Pídame lo que decías que te dé. Amali karuta kwa. Ama chikuli karuta kwa la in tinke akwe. Narak nashyenak. Likakwa chos chepal areru li ajelru likaruta kwa jepare likakwa jepan lao naknoko tihok moko cholchota chikuli nakajire likakwa kwa naksali tihok nakapanu nakakh likatumin jepan likakwa Jesus moko nakangelak tachirish litumin payal. Oti kerenak kestoglish impuesto le kwa Jesus maka tumin rikin. Kishirelak Pedro chapchakunak likar sa lireta tau lihun li tumin chiruanta tochchak lika impuesto. Nambal na jogre akwi nakli Jesus roksi akwi li tumin kwan akwi li tumin kangelak akwi chiruebut la Judas an li tesorero chingatkat. Amalan takal di siyala lil nakli Jesus inka ki roksi na palitumin la iske keretan na kimahelo li uka li vino ki rosop te si li ha bedan na kimahelo li kwa ki tihok ki kian li kwa. Amalan na kwan choko chirap yung kilis chuam hun li kwen klak salamong barkwen na kikek chishol mankil hun tenamit li kashal kaho shinimal bayal marihual nim chiru li tenamit Guatemala utaan li laksalamon chan nagtoksak usta li chukwapeh lak David chan kashal kishra li Dios u lak David kishra kwi li kakwa u li Dios kishra kwi lak David. Uta hun angel litik shol chan tukturish na lep ut angelak chichabil chakwe chaku. Okanak laat shaku silaru shak ere hun ralal litento ta kohlak salish koharibal hosh kulman chirueb likutanay. Utaran lak salamong bayar ki ok chitihok. Yala kwe naklak salamon marima kara chik mahelal rebe yala es ni genaw naklish holoman kili tenamit kwan li tumin kwan li sachom be yali li presupuesto anuales kwan li sachom re hun cha na ok li tumin li niketz ilo krish kwan li tumin re tis sachman chiruli hun cha
Και απάν λαχ Δαβίδ και όξι καούς χωκάνα και όξι τη χώκα τχακουά την Διος λάτ σα σακάπ κουέλ σα τσακαπάν κουέτσι ακουαπεχήν κρέσ σα σκοχρε πάλαχ Δαβίδ λιν τσουκά. Αμαράν το χσάχιν το χμακαίν αλέ. Κουανκίν σα στιάν γλατεραμίτ χούν τεραμίτ σίκπιλ λάπα. Αχώς και αλλού τι καλ. Ιν καναρού ραχλάν κυλέπ. Άχου λι λιτσάχ κυλάλ παιδιάναχ. Λιτεναμίτ νουμ τα χενακέμ. Ουλιτσάχ κυλάλ κουάν τσεχολομίνγκ, λιγουλάκ τσεχολομίνγκ. Μαρή κουάραχ λιτουμίν, λι πρεσουπέστο. Και απάν κάτε κυρού τα απάνω, ρεέπ, λι κριστιαν, κάτεραχ κυρού, λι τεράχ, λι κομών. Μα κι αλτά κέραχ ρεέπ, λι κομών, να κα τσάραχ ρούσια, όλα να κουάν κουάν λιτουμίν. Μα ρεχκατζίπαχ κουνάχ λινιμά σαλίκα λεπάλαϊν. Ρεκάμτσαχ λινιμά. Λιμουκουναρού τεσπανούκιλ πεγιάλ λιτσαγράμ. Το χτιστιαχ κουί καούτ νεφτακάμ πεγιάλ αλιτσαγράμ να ήλοκρε. Ούτ μα ρεχτιστιαχ κουνάχ λιλιλι. Μα ρίλια κουεβεχιλάλ να καναχουάν. Αρίντ κακ έτσι σχουνίλι καρούτακ αγχελάκ. Μα ρεχτιστιαχ κουίλι. Μαρή τσιρίς λί λούς χατί αξόκαν, μαρή τσιρίς λί λούς, λί κασλάν σάμ κουάνκαραν. Και απάν μάκα οτσότσαραν, παιδιά αλ μάκα οτσότσ, καρού της καχελάν σα τσοκτομίλ μάλ ιμπερσιόν. Ουλί χάς πίτσιν λί τένα μίτ μαρή χαλάν ραχ λί τεράχ. Ούτ κουίτε πατσό λί τούν λί τένα μίτ ρε σα τσπα λί του μίν. Καρού της χαλή, λακ τρούχ τσι σπανονκίλ λί τεράχ λί χάς πίτσιν. Μάλινε και σπάτς λίχας χρήτσιν χούντα έτ να χτυλί τσακράπ να γνωρούς πανούγκιν ούτ μαραχήν κα. Ράχ να σκέν να γλυχουλάκ τσι ακομπέχήν κνούμ τεχενάκ σιάχ κυλάλ. Μα τις κέλι λισένς λί τσακράπ ροξιν κύλι του μήν τσι σάλι να λέμπαραν καρού χουήλ ταράχ τσαρού ταράχ τσι ον κύλ. Μαρέ ταράχ λί εστούδιο δι ιμπάκτου αμπιεντάλ, μαρέ ταράχ λί εστούδιο λί Diseño carujunakli project anita ki pangre charu naktaruan koni malsa manaru sa chbalitumin lihas kaitsin marin kanekes koslali li proyecto chaman maris chakaem rachtera kaya chuka utain lak salamon ki oklish kaush charu narush kolumin kilain hunak lain toksahin cha Λάιν το χμακάιν αλέπτ. Τσάρου την χολομία λίχας χρετσίν, τσάρου αχκουίτε κουάτινα έπανα τσάχρα την αγγελέμ, κονκέπ κονκέ σολμπάλ, μαρή κονκέπ δοκτόρ, λισενζιάδο, ιγενιέρο, ματρούχ την ταχλάν ζαϊβανέ, ούτ μου κουνινάου τα τσιρίσαν, και όχι καούς πιτιά. Ούτ λίτε να μην την καναρού ραχλάν κυλέπτσαν, χωκένακ την τσάμα τσακούνακ, Τακέτα τα σακίν να λέμ, ρέις περισσυνκύλ λατεναμίτ, ρέις να πάλ παρ κουάν λιούς, ούτ λιγκά ούς, σπάνακ ανίτα ρουάνκ, τσις καμπάλ σπέλι τεναμίτα ειν, καχώς και αλέμ. Άλλη κι ο κότσις και πάλ. Καρού τα χαλεμάνκ να κταπανουμάνκ, παιδιά. Μανα ρούς σα τσουάλι το μήν, ούτ μαραχήν κακ, άρα χειρούς λοκπάλ. Μαρήχα τι έγραχ λαχ Σαλαμόν της τσιράχ παιδιά, αλλαχουάν τα χατική χουνάχ λι προϊέκ, κακιάχ λι κατσίπαχ λι καρρετέρα, την κύπ λι καρρετέρα. Μα χουν πέλε παλτσίτς σα κουτανάν. Καρού τι κουίτα οξιμάν κουίλι πέαν. Και άνακ μουκο προδουκτιβιδάτα λι. Λίκ αγχέλ λί της πάνω μου κου μακ αχ έβγια ούτ λί τσακράπ μαρέ της τένακ μου κου ούστας ασάτς λί του μινεράν να ρού να μου λτίκ λαχδοβί μα λαχτάς εξατσάλα κις κόσλα τσάρου τί μάνο τσίρις. Ανίραχ να ρού και όκι να λέπ τσάραχ ρού να θκόξι τσάρου σχολομίν και λί τεναμίτ τσάραχ ρού να χτες τάου ρού λί την κερέ λί τεναμίτ ου λί τεράχ λί τεναμίτ τσάραχ ρού. Και όκλης καούς. Ο
utanak kwan nakla o kwan nakamaanak kwin natagkul payanak. Nakana ako naklikahel sa kape. Likaroon ako og, sumaki na king anak ko og, kung nakanaw, sumanong kin, kwet ok, hop ok, numtak. Maris kaya pal, chikupsing, chitertote, kupsing, kaya natkapanuli proyekto, marit ka chiyo, kung naklikahel. Abanan, mahokkaanta na rin, umalaking karak na rin. Utla salamon toh kipatslis na let me ya. Utain chan na kistie. Kispats na let mo ko kispat ta chakyak ta siya kintumin. Kaya na kuwang kintumin sa kolomin kila tanamit ain. Baya, bring a desigation sa chaps tumin li tanamit. Nangkuhaan ta kispats lak salamon. Baya, umara chakyak in na let retin taklahep a kristiyana ang renak. Tes kutsurunak ni nam kolomin mukuhaan ta kispat. Chakyak ta sa kinalep cha rutin akalak. Una kakaksake no rak linalep limpe chiku tohanak ti ok chik akalak. Eh. Hunak wi kispat sumuko stumin sumuko sbiang mal. Karo kispano chan likakwa kikulak chiruli karo kispat lak salama. Tuhanak lika kwa kis chirechan. Spana tingka sa tsama chikush na tiro klatuam, chumoko ap yomal, chumoko kami kep lisik ni kilo kakwe, sa tsama mana chapi nale, re aping kutre akwa behing, re tikil chole, hokanak timpanu ho sa patskwe, tingkea chosail nale, tikila la chol, ho mahum kwanhenak chaku chumoko ta kwang chik, mokon hola. O kanas katye likin liti hok. Kwanak toh mahi chol cho chiko liti hok. Tela katye raktana. Anak kwan sa iglesia kwan ni ke gulak chiru ispanong kili kumpleaño. Katye akchokan. Ke gulak ispanong kili chiru li kumpleaño. Marene ke shlok lahepak li pastel. Marene ke shchip li utsuok. Anak kwan to pantyosing, timpantyosing. Anak kwan sin ketlin siyam. Kes ketlin siyam. Chali regalo, chali siya kunili matan. Diyap man mukuhaan talakak eh di lila naksaklok likat siyam. Mukuhaan talakak eh. Naksaklok na kun likat siyam. Aras hulak sirakik talang kajirak marehumay siyam sin cholachak. Kulti ka siya kweling, lingkan sila na, lingkukwa, charo na siya jola, masin tiyaher, masin ukir tiyak, masin sosher, masin lukumir tiyak, charo siya kul tiyak, masin tiyapag, maakwasin, ma, ah, charo siya tulok. Tok chalin siya oksalit solepal, mare siya na isak, mare siya isket limayas, liseng, kaniyamin. Mare makalin siya, maka siya oksak chistiyong kinak. Rasin beresicha kung may chap ninyo. Anak kwan, tingkehun li barrera, tingkehun li shrambal, arin sora kek. Arin sora kek at kakwa, tingyapak. Rasin om sicha. Anak kwan, tate chik hun limbe, tintikip hun chik limbe anak kwan, lahat na siya katkeo kin nalip, katkeo kin kaus ka madyos siya wako sa lang. Lahat na siya katkutok, tsiku, tsaro, timano. Utan lina paano man ganakuan, ahan chan chan chik sinimang kilkwip siyang kulak sa li humay tiyap na. Tingke li pastel marina, baltasar li pastel reteril na. Kunakin tumin ba niya siya paano? Japan mo kuskwek ata, likaro si Mano Chak, lisinom si Chak, kaot na tingkulong sa lihon alay. Kaot na tokyo-jogi. Machi-jogi, nakpas, naksingkulong na rin, umaraking alinaw naksingkulong na rin, ama naksingkulong sa lihon ala nakuan, anakuan arin narake lintuam, lisinom si Chak naksingjola. Anakuan hunchik limpetin titi. Kawa Diyos. Nagpahanak na keng nalip, na keng kaos. Mari sa iglesia, ti o keng chitsakong, mari si Javasing, mari si Kwakpak, mari si Bicha. Nakuha, kwak kalano, lindyo. Bye.
harajah ebe ya kamash manuli kwa salamon ha andrajah eli le chotis amankil ya na shulak chok akwabeh aka anchik akwabeh mariak choskul bai stok bal ho akwabeh ya pan par kishke li shurak li shuam relis sahilal par kishtena tok sahinat kakwa mahitin na uli kolome ya panin kanap saku li shuam lajat keo kinale karus chile kakwa le kakwa kikulak chirus samom lak samom Tuhan nak kuancan kisjes, mana kengkasat sama sekus nak tilat juga. Cuma kuah biomal, cuma konek tekam kla enemi, sat sama cekuan ale. Us, anak kuan tinggal juga. Lis rakyat cekan nak kuan, mari humai cia, mari opsi kagak cia. Lis rakyat cekalan hari sorakyat. Anak kuan hari cipta tikit. Kalau kisjes. Tinkea choshail na lepchan, tinkesh tikila la chol, homa hun kwa genak chakuchi mokota kwang chik mokon holat. Kauch panak lika kwa shal li chua maran aran shorake kire li chen, li sahilal aran shorel, shorake li cha homal, anakwash tikla chik hun chua reh akwa pehinel. Ayal, chena us li nakuchiko. Tibali na kapano anak ko, makukukan tayo ni kani banuan. Laban ni kishmano li kumuna anak. Kul, chak lok, chak li pastel, hok, ya li pastel. Jokap, bulat kiru chisa. Chumukush na, karu chosh panungkil na krake karan. Matok tishkam kisi kashchua, mas keleli chak humay siya. Matok nume kisi sakung iska kalchia, inkachik. Anak ko na tkakwa, arinta. Li railal tsekok mahelal li sintaw tsak aring trakek kako. Ang katkun lin chinabilador li kutsuok lin pom kakwa aring trakek. Kwan hunchik lin pe na kwa naktin natin ah. Hunchik chapil pe, hunchik naglatag beresen ko eh. Tos nakakanap seruk li kakwa. Li beresen ki li katyuam kamash panu li rey salamon. Karus chili salmo Kual nirala cakrap at kakwa. Kahit nak nakaralis cakrap, panaklis cakrap, li

Κάντσο, Χίλτσο, Ρέκα Βαρούδι, και όχι Χαβικίλ, Βαντιός, Βαντιός, Ακρέκα Βαρούδι, Χοκαλαχκή, Λιστούμα, Τίνχανα, Καρλώτα, Χοκαλαχκή, Χανα Μαρία, Λιναμπέχ, Βεκιάλ, Ούτ, Χοκαλαχκή, Λιξινα Κότσαν, Άσε, Λάτσο, Χίλτσο, Ρέ, Χούντσε, Νασκάλ, Βεκιάλ, Μποχοκάλ, Σάντσαν. Όσβε, Βαντιός, Ρέτσε, Χούντι, Λέξ, Σαϊτσο, Χίλτσο, Λεχούν, Καμπάλ, Χοβαρούδι, Τσεκούρ, Σαϊλέτσο, Σαλιέ.

Βατιό, βατιό, σερέτσε, χούνιλε, σκακομόν, βατιό, σερένα, και κέτσο, ώρα, βιγίλη, χαράδιο, λα έσλι, κομονίλη, σεκτόρλι, κουαν και σερίνι, τσεκουναβά, σε ήσαλε, όλοι, καάρια, Σαν Πέδρο, μαρέκουαν, λε, καουρεσίν, λα έσλι, κομινιστέριο, λε, νεγατιέ, βιγιά, να ρούνε και τα γλάτσα, λεχού, αρίνξε, λε, χαπαρόκια, να ρούνε, κολεκανά, βαράνσα, λε, κατσιβαλχού, ρε, λε, χαπαρόκια, να και και, κουέρα, χούνιγούτε, ακύρε, χουακάρου, στη σνουσί, ούστα, κανουσί, αρίνξε, λα, ο, ρε, Ρέλικα Άρια Σαν Πέδρο, Juan Kevli Ministerio, Aete, Chokechik Angelak Pechale, Mare Juan Kevli Kanata, Guancho Tamre Kana, Usta, Tenusich Garin Selika Programa, Na Kanumsi Pechale, Ot Mare Juan Kevli Juan Kevli Kanan Seli Parroquia, Mare Juan Kevli Laesi Juan Kevli Kanan Koban, Naro Nga Chans Kanoki Lehu Pechal, Mare Juan Kevli Kanan Chamelko, Bantio Sebrel Chamelko, Uno Kolej Kanablis Esilal Selika Programa Hain. Ogan Bantio Shakrebi Lika, Kwa Dios, Yosop Tzin Kechika Junilosh, Banak Kakili Dios alach osop tesinel kechikahunilo, cholumer gantoh kulachikeshkwaskitzin.